0: Αματρίκυρα, αματρίκυρα, αματρίκυρα. Λουβέντα Institute of Nursing and Healthy Professionals. Αματρίκυρα γάιο, αγάπασα ο, πανάσι, παμίδι βαϊφού, παφόμασε, βόνα βόνα. Κάκανο, κάκανο, κατούσε, ογκό κουτάνου γένα χωεδό μου έζασα του. Λουριβαλουά μου κάγα, ατέγκα κανά ματρίκυρα, γάμο κουζιγουά μου κάγα. Ήταχ μου κολομού νουφού, άβασα ο μπαμα τρίκυρε, άβασα ο μπαλαίρε. Άντι Τσάνσαλα, Λουβέντα Institute of Nursing and Healthy Professionals, His Majesty William Wilberforce Kadumbla na Diope, Owokuna, Nari Mitambo, Awoni Mama, the Right Honorable Rebecca Kadaga, Deputy Prime Minister, Era Minister wa East African Affairs. Amegera kubeba tuikire, kubuka nkufubwe,
1: ebuse yeiganga, omukolo kutandika saibili edencho, meni meni ngabulido, okugabula, ebyokulya, ebyokunwa, musambise nebigere, okuma nebisingao, kuba eisimu,
2: 0 musambu musambu, 2 8 0 1 3 0, oba, 0 musambu 8 2 5 4 2 0 3.
0: Amatuikira, amatuikira, amatuikira.
3: Amaino gakuluma, gaguba, galimu ebituli, bota yechocha, obechi nogo gagasana lala, bose niagavamu omusayi, oli nanu ilulala, ubo unakamwa. Senesa nana herbal mouthwash, bwebulezo butufu, bweneka kasamu kuidanda pendwa ile damaino. Nana, mwagane mufamase, drug shops, nispa marketi dona dona. Aye, wegende rezabafere, tiba kukuza kapa mukutia, oketa kamiu. Nana, yaka kasibwa National Drug Authority.